Μπορείτε το ζάχτα πόσα κουνάκα, χατώντα ζακικούνα σάμο χπίκα, η μάτα μάνα ρούρα ή το κουσκαμαντάμι, ζακυρί σπάζα, ουάκα σπάζα πορίκους κακούνα. Τσάσνα ουάκα σπαζάμι πορίκουν κούνα, νησκάτα ούλια σπάμι, πάει παχτούκου ισούγκου μάντα, φίνια ρίσπα, πάει η μασίνα κασκάτα, η μασίνα δύο σπάχτα ρούραχ, κασκάτα, άζι άζι, ρικουτσίσπα. Τσάι μάνα άζι κονάτα, άζι τσινάπα, συντσίτα. Κασκατάτε γρημάσκα. Τσέι μαντάμι. Πούσα κονάκα Κορίντιος λιβρότα για τσάνα. Παμπλούκ. Νιουκάντσι άζι για τσατσούμι. Άζι άζι για τσατσίσκα. Κόναν πόντζα κονάπης. Άζι πούσα κονά τι ατσούμι. Παμπλούκα άζι άζι για τσατσίσκα. Τσέι τα για τσασπατάχκα. Κόναν πόντζα κονάπης. Άζι πούσα κονάμι τι άγκα. Τσέι μάντα. Καϊτάπης άζι ρίκος. Παυλούκα, πούσα κασκαμαντάμι, διός παχ ποδέρτα τσαρισκάτα, Κορίντο κοναμάνκα άζι άζι ρίκουτσίσκα. Οφρέντα κονατάπης, κονάτα κασκατάμι, άζι άζι ατσατσίσκα. Πούσα κονάκα, διός παχ ταρόρα κασκαμάντα, άζι κάτσον μίκης γάσκα. Σέγοντα Κορίντιος, καπίτολο 1 μάντα, καπίτολο 7 καμάκα, άζι πούσα κανάπα, καζάριο για εικονάτα, ρίκος. Παυλόκ, διος πάχτα ρόραχ κασκάτα, γιάνγαν τσίσπα ρίμαχ κοναμάνμι, μάνα μαν τσάσπα κότι τσίσκα. Διος πάχτα ρόραχ κασκαμαντακά, κι κινζάτα κουιδάριχ κασκάτα, η μαμάντα κουιδάριχ κασκάτα, διος πάχτα ρορανάκα ήμα κασκαταπίσμι, άζι, άζι, ρίκουτσίσκα. Καϊ καπίτολο κοναπίκα. Πουσαχκούνα η μασίνα κάνα, καζάριο η αϊκούνα τα μικής γασπαθακίσκα. Καϊκούναμι, κούναν πούντζα πουσαχκούνατακα, άζι αγιούδα η τούκου. Τσάι μάντα κίκινκα, καϊκούνατα, άζι ατσάνγι. Σεγούντα Κορίντιος, καπίτολο 8 μάντα, καπίτολο 9 καμάκα, διός παχ μονάιτα ρόρα να παχκά. Ουάχτσα χωδίο κουνάπαχ, κοσικούσπα οφρεντάτα κούνα κασκατάμι, γιοιατσίσπα ρημάσκα. Όφρεντα τάκα, πάει κίκιν ζάτα, πάει παχ κίκιν μακίουαν κούσπα, κοσικούνα κασκατάμι, γιοια τσίσκα. Ιερουσαλήμ, Ιγλεσιάμαν, όφρεντα τα κονάκα, τούκου η κονάπα, άζιμι κάσκα. Καϊ καπίτολο κοναπίκα, η μασίνα όφρεντα να κασκατάμι, άζι άζι για τσατσίσκα. Τσαϊτάμι άζι πούσαχ κονάκα, κίκιν Ιγλεσιά πίκα για τσατσίνα κάσκα. Καϊ κονατάκα, μάνα γιάνγα μάντα κις γασκάτσο. Κόναν πόντζα πόσα κονάπης, Παύλο συναζάτα γουάχτσα κονάτα σωστά ριτσούμι, καϊ κονάτα καζίκο τσίσκα. Τσάι μάντα, κίκιν Ιγλεσιά πίκα, τούκου η κοναζατάγμι, γουάχτσα κονάπα σωστά ρίνα κάσκα. Σωστά ρίνα κασκάτα, για τσετσίνα κάγγι. Τσάς να κασπαζάμι, διός μονάσκα πούσα κάγγι. Σεγόντα Κορίντιος καπίτολο 10 μάντα, καπίτολο 13 καμάκα. Διός τσοράσκα πουσαχκά, αζινίσκα κασκατάμι, ρικουτσίσκα. Διός τσοράσκα πουσαχκά, διός παχ ποδέρουαν κασκάτα, μάνα αζινιχπίμι νιάουι, νιάουι ρικουτσίσπα ρημάσκα. Διός τσοράσκα πουσαχκά, διός παχ ποδέρουαν κασκαμαντάμι, γιάνγαντσίσπα, χάρκα γζονακονατάκα, μάνα μαντσάσπα θυντσίτα ρημάσκα. Τσασνάμι, καϊ καπίτολο κοναπίκα, άτσκα σούμαχ γιόια εικούνα, η γλεσιάτα άζι πούσα να πάχκα τίακο. Νια οπάμαν νίσκα σύνακα, σέγοντα Κορίντιος λιβρούκα, χάτουν πούσαχ παυλούπαχ σούγκου κάμα, γιάτσαχ κασκατάμι, γιάτσατσιν. Παυλούκα νιωκάντσικ, άζι γιάτσατσόγμι, άζι άζι γιάτσατσίσκα. Κούναν πούντζα κονάπης, άζι πούσα χούνα τίατσόγμι, παυλούκα άζι άζι γιάτσατσίσκα. Πούσα κουνάκα, η μάτα γιούια κατάπη, το κουίτα ρίκο τσίσπα, κάουσα τσούμι, τσάσνα γιάτσα τσίσπα, κυζγάσκα. Κοναμπούνζα, γιάτσα χρόνα κουνάκα. Παυλούπα γιούια ητάκα, ραδιογραφιάουαν, παυλούπα σουγκούτα καζαρίσπα, ρίκο ξινάμι, γιάτσα τσαϊάντζε, σέγοντα Κορίντιος λίβρο τριζα σπάκα, νυν κουνάμι. Σύναζα τάγμα, κοναμπούνζα πούσα κουνάπη. Άζι κάσκα, μάνα άζι κασκατακά, πάει τα κάτιχ κουνάμαν ρίκο τσινκώνα, νιν κονάμι. Σύνα καχπίκα, κίκιν πουσάχκα, η μασίνα κασκατάταχ,
kanta katihkuna manka rikuchikungi. Pablo sina, alli kaskatacho rikuchikungi, mana kaspaka, yanga kaskatacho rikuchikungi. Kikinka, Pablo sina zatak Dios pak poderoan kaskamanta, ima pipis alli kaskatami, piman kaspapis rikuchinakangi. Pablo ka, 2 Corintios 6, 11, 13 kamak, kasna menin. Corintios waukikunaya, kanko namanke imata mana pakaspa, kaskatatakmi wizaskanchi. Nyukanchik sungupi tiaskataka tukuitami wizaskanchi. Nyukanchika, kanko nataka tukui sunguangmi kuyaskanchi. Hasta wampis kanko naka mana kuyangichicho. Chasna kaskamanta, nyukasina zatagmi kanko napis kuyanakangichi. Nyuka wawakunata sinami rimani. Kanku napis sungupi tiaskataka mana pakaspami wizanakangichi ningmi. Pabloka, chay sina kuyak kanapajka, relojta sina, mana riksiska zahtaman chayanapaj rikuchik papelta sinami charikaska. Sina kakpika, Dios pajtar orajkunaka, kikin imasina kaskatami aji aji kuidaspa, aji kunazata roraspa, aji pusak kaskata rikuchina kaskangi. Chasna kakpimi ima mana harakakpi, imata yuyaskatapis pachtachinapak aji kanga. Pablo kachunga aji yuyaikunatami charirak kaska. Chaikunak, Dios kayaska kaskata yuyaipi charina. Runakunawan aji-aji apanakuna. Dios pakta roranata aji-aji pusana. Dios pakta rorana urmari grihpi aji-china. Dios kayaska kaskataka kaskatata huizana. Dios kuska poderta chariskata rikuchina. Kikin imasina kaskataka tukuita mana pakaspa rikuchina. Pusak kaskamantaka Dios pah yuyaita rikuchina. Dios man kuentata kuna kaskataka aji rikuchina. Sukta kuna mampis Dios pah taroranaka aji kaskata rikuchina. Kai chunga yuyaikunami Pablo taka yaku chaupipi waira ama maiman apachun barkota wata napah ankla niska fierrosina charikaska. Chasna kaspami, hatun jakikuna samuk pipis, sinchi fierrupi wataska sina sayakuskaya rikurin. Chaikunataka tauka versu konami aji rikuchin. Sina zata, Dios payuan kaskata kungarikpika chay tukui hatun jakikunaka misana kaskami rikurin. Hasta wampis, paika Dios un kaskamantaka ruku fierrupi wataska sinami sayakuskaya. Kunan punja posak kunapis, Pablo sinazata, ima zakip kaspapis, Dios un kaskatami yuyana, ningmi Clinton, teólogo runaka. Runakunaun apanakunapis, paipakka achka azikakpimi, paipak tukui sungu kusikukaska. Kusikuiwan chaskih kaska, paipis kuh kaska. Ima sinapis aji apanakunatami yachaska. Dios pakta roranaka achka aji kaktami, soktakunamampis rikuchiska. Pai sinazata huizakunamanka ayudas pamikachak kaska. Imapis aji yuksikpika, yajitak kusikuspami, pachtana kaskataka krirka nizatagmi, nirih kaska. Kaikunata yachas pami, kunan punja pusak kunapis. Pablo imasinaya roras kaskata, imasinaya kausa kaskata rikuspa, chaita katispa kausana kana kaskanchi. Chay manta tukui waukikuna, aji aji Pablo kishkaskakunati yachas pa, paisina kausanata yuyaychikllami.